τεχνολογίας βάλε τούτσι. Βάλαμε στη σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε άνετα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη.